σε βάρη με κελό έχουνε τάρα. Τάρα. Έτα σε μαβάρ άιδι. Φίντεν στάσε στη φέρε μάιδι. Το κομμέτ κλάιδι. Αφ, γεράχη θέν καίε.